0: αυτό.
1: Φτάσουμε λίγο.
2: Η φεσί σε μπουλή. Paradise FM. Nous tout le temps là.